Άντε, ζέστημα. Σαχρανή, λευκέτη το μυαλό, αλλά κυφαία. Με λίτσι γύρε κουέια. Το μέλιο, ατεμένουν. Πάρτε, λευκέτη. Αγιο,